0: Τι είναι εδώ?
1: Παραπέντε, άργησες καρδιά μου, στην υγειά μου σε σπάσα. Πήγε πλέον έξι, ποιος να αντέξει.

χάδι κι αυτή άκουσε σημάδι να έχω στη ψυχή μου πάντα για να ζω. Είπα στο Θεό λατρεία κι όμως άκουσε θυσία

μνήμη σου κι ήρθαν από το χθες αυτά που ζήσαμε. Είπα στην καρδιά ξεχνάμε και αυτή άκουσε πονάμε. Γιατί πίσω

0: Αχι παίζουμε σέντρε με τρεκάργα τεμακέ. Πολύ γαλλικό, ε!
1: Γιατί φτιάξαρε στο μινούτο για δουλειά.
2: Ναι, ναι.
1: Να κάνε μουσκεμα.

Καλή εβδομάδα φίλος μου Δημήτρης Κοντολάζος. Μου κδάσ' λεχά η

Τι έλεγε ο Διάκος στον μπαμπά Κώστα? Δεν ξέρω εγώ σας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Έχασίσει.

0: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω».
1: Et השיר הבא, כוחי מו, רוצה להקדיש לך רובן בהמון המון אהבה, איפרחו, סטליוס, קזנג'ידיס, וכולנו מצטרפים.
0: Ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω, σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος, από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

που δεν τις λογάριασες και αχαριστίες μόνο εσύ μου χάρισες. Μόνος βάζω τέρμα στους καημούς που πέρασα, άκρισα για σένα όμως σε ξεπέρασα. Σε ξεπέρασα.

Τι έλεγε ο Διάκος του μπαμπά Κώστα? Δεν ξέρω ο Κώστας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Είχα σύσει

για τη σιωπή. Πάρε τη φυγή το μονοπάτι. Τέτοια ώρα τίποτα μην πεις. Μόνο θα ξανάρθω να μου τάξεις όταν το μαντήλι θα χαθεί. Βγες την κουπαστή να το φωνάξεις.

Να ξέρεις πόσο μου έχεις λείψει. Όλο για σένα τραγουδώ. Αχ, να μπορούσα μες στη θλίψη

0: Εσύ ο φίλος χάλησε τερζής.
1: Που θα με κρίνεις για τα λάθη μου. Ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις το τι.
0: Με σαβατσαλόμεν, χάσουλο μου, Έντζελα Ιακά.

0: Άιντε Βασίλης Καράς, Γεια σου Δβάς. Λείπα.
1: Κρυφά συναντιόμαστε λατρεία.

που δεν τις λογάριασες και αχαριστίες μόνο εσύ μου χάρισες. Μόνος βάζω τέρμα στους καημούς που πέρασα, δάκρυσα για σένα, όμως εξελίξα.

αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

0: Haide, Makis.
1: Vasilis Aleas.
0: Σε πατσενόμε, ρε Μόσε Παλιάνα. Μπορούχο με τσιταρεφ ελένου, λέγα του τυπάς, Μόσε. Ασίγωθα τσέλεχα, Μόσε Αεκάρ. Άινε Μάκης.

Σε 6 το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός.

κι αυτή τη νύχτα πάλι η ώρα δεν περνά. Η θύμησή σου με πονά και με τα χείλη μου στεγνά. Μιλάω με σένα, μα δεν

Τι έλεγε ο Διάκος στον παπά Κώστα? Δεν ξέρω, Κώστας. Μανώλη, άκου να ακούσεις. Και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Έχασες.

0: Γεια Στέλιους, είμαι Μαρινέλα. Γεια μας Σαλίνα Σελάνου. Γεια μας Νογκαμπαρέλ. Άιντε Δβόρα Μιμιάμι. Γεια μας.
1: Γεια μας Έτσι Βεμπένι Μιχαλφά. Γεια μας Λίζη.
0: Γεια μας Μόρδι.
1: Μάρκο.
0: Γεια μας Άρια Τάσγα.
1: Γεια μας Μπαρέλ Νόγκα.

0: απόψε είναι δικιά μας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ωχ, Radio Dvas. Γεια μας, Κόμπι. Σαμπατούμπα.
2: Έτσι πρέπει να ξηγηθείτε.
1: Ωχ.
2: Άμα έχετε ζηλιάρες γυναίκες.
1: Radio Dvas.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש, הרדיו מספר אחד. Love you, lovely. אנחנו עוברים לבסיליס קרב.
1: Τις νύχτες μας γυρεύω
0: Παλάδα, λέω,
1: πως τις αδειάσες Τις μέρες μας τη γρήγορα τις βράδιασες Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι
2: Δεν μου τα σταχούς ώρα

0: τώρα για σένα ναι μιλάνε. Στο τίποτα, στο πουθενά με πάνε.
1: Radio Cubas.

0: τη διάρρηκη.
1: Χανοχαγώνει
0: η καρδιά σου.
1: Μότι αγώνει.
0: Το ξέρω, τ' αγαπάω τα φτερά σου.
1: Υιώθη σωστών.
0: Μα είναι κάτι νύχτες που με καίνε.
1: Ερετό Βλεβίκτορ Μπένε.
0: Και τότε

0: Μου παν πως αλλών τώρα αγάπησες.
1: Oh, τέλειος.
0: Και πως μαζί του τώρα μένεις. Ότι σου χαρίσα το πέταξε.
1: Κράτος του Πινοκίου.
0: Κι ό,τι με θύμιζε το έκαψε. Τόσο πολύ με αγαπούσες. Μου πάνε πως πετάξε τους δύο.